Μοντ, ο Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτε μου, πήγε στο τροματό του νούμερ, σόπρα σε γρετήρια τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα φαϊκαρίβι, νουν άτιμο.